0: σου Τζουάν, λουγουμίστε δε γεμπαγάτη. Μα κάβασατε τηλεφωνάτε μου, πήγε στο τροματός του νούμερ, σόπρα σε κρετήρια τηλεφώνικα. Θα περκάτε τελε τα μπεζόνι, φαγέτε με σαφέ καρύβι, νουν άτιμο.
1: Ciao Sardegna, buon ascolto.
2: RH.it, step by step. A RadioAngle.it, passo dopo passo. Tutto per la migliore preparazione atletica.
3: RadioAngle.it, prove tecniche di trasmissione.
4: Colmo per un frate? Fa ripolla la diavola.

0: ο Τζόαν, λουγουμίστη, πομπίστη, δυσπόλτορ, για πεσκάρ, ο, φρέκετε, σε κυβόσο, λουλιμπίτε, λουβαγκατσίσμο, βου, στασάτε σίγουρα, λουμπρίμα, πόστο, ασολούτο, τσίγκουε τελεφωνάτε σου τσίγκουε, να βετάς πόστε, να βότε, μα κίτσα βετε μέση, σωρά σαγουρνέτ, λασκάρια ελέπτρικ, μα φρέκετε, φραγκουαντάζει τη φρίνη, αντόπο.
1: Wow! Ciao Puglia, buon ascolto.
2: Radio Handball, la voce.